είναι κάτι σαν μας ορμάσει λεφτά μας, να παγρέμπει, και τσόπι τσόπι βιλιασί τους, και βέρα σήμερα η κουβέρα κομμουνικασιόν, προλάμα σου τι αισιόνες, και βιλιασί του άνθρωνογα, πάτσι να γίτσι, ο αγκεμάσι, για ορμάσει λεφτά μας, ο γιάλια, ο σονκόλια, ο ζουάλια, μια πάγμα τζινέτσι τίαν. Τι είναι κουνακάμα.